0: να με όλοι μην να με καμπάνα GMX Pindles. Ήρε είναι που κουρίνει είναι κατά να τα GMX Pindles αρι εκείνα την που ανάραμα τέβη στόα. Πα ατεγόα είναι καία να χάκω είναι να νουπέει να ρουν να ικαί.
1: Ήρεν να χάκω να γερούν τα γεν μέτρες τάπο, μέτρες τίνκου, storage boxes έτονι με που είναι δίτα. Ο τέσι που είναι δίτα. Ο γε είναι πέ αρα χάκω υπουκία να σημεί να ρουν τα baby walker, baby playmats, baby cots, baby clothing. Ο τε storage packets έτονι με που είναι δίτα. Ο υποκοιμία και ανέμεται να νομίν τα χάκαρου αικατένεται. Τεπουσπόρο, για είναι πέρα πόρο νέτη, αραπόρο νεπουσπόρο, κάου υποκίνη τεπουσπόρο και σόκα σιούς, ο κάου νεπίρι και τε τσόκινγκ σιούς.
0: Ο σεξινγκ αιάν με για είναι πέρα κάου υποκίνη ανασημή, ο υπον υποκίνη είναι καμή μάνη. Θα γίνει πέν τα γαγόρ υποκίνη αυτέι, δεν αν τσόις τρομσιτς, kids school packs και τα γίνει πέρα κινδύρια υποκίνη ανασημή, καμή αίνα και αμέμεται να νομίνει τε πέκη, αταυρό είναι πέν κάτι τα γίνει ladies pack. Ο καμή αίνα και άρα είναι μέμεται να νομίνει τε σαλόν, ο τε lava lava ladies, άρα κονε πέν κάτι να νομίνει πέρα, όνικα που να κόκκινη που. Για να πε αϊκά μόντε που ρόι. Για είναι πε πάστηκα η βουκία τέ, η βουκία να στιμήτα, για είναι πάστηκα, ο λάμπο να μάει σύρικη. Σαν και σήμα, για να μένει κοτά και με χαλούν να λαχατουέ, να ρουν ανακούφα αλούμενιμ, έτε τεπί με γόγο, έτε τεπί με ισούα. Security wire, τα γιαν chicken fence, sand pack. Με για είναι πε ανα toilet pole, P or S. Ο ωι που είναι καμί, αρκε χαμκάχαια, τέ σιπό και που ρόι και μη fridge. Για είναι πέινα νόνι πέινα μη καμπάνα JMX Pentless. Αμή καμπάνα JMX Pentless, εκείνα την κοντάρανα Dairy Store, αρι ετή μάγα να υπέσω, μουαχάν με πέσω markets, αουάι ένα main store, the causeway, κασκονί. JMX Pentless, πέντα μου καμπάνα ετή με το ανανό να νικάνει κατορώνο παίκο, για αν με έγαμ, όν να γάνω ποτέ που έραγε νεπούρόι. Καμ να δικηρώει λίγη, με ηρώνα μη καμπάνα JMX Pentless.

0: όταν ήρθα ο Ναρίνι να νόνταν από ροϊ Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊκοβόνα.
0: Ο αφού είναι τα ρά, ο νόα ανακοίκα πάει. Δεν είναι που είναι τα ρά, τε που είναι ο νόα ανακοίκα πάει. Ο αν είναι που είναι τα ρά, τε που είναι το ανακοίκα πάει. Κομπούντο, κομπούντο, κομπούντο, μόνο πάω. Τι με πάντω, ναι. Εσένα ήταν ένα μπορεί, ένα τα ουάκι, ο αφού είναι μια ουάτε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν για να σου αναγωγέλ. Για μάνι!

0: δεν είναι παγωναρίνη να είναι ένα πορροϊ waterphone Ιωάννη Τετάτα.
1: Μπορεί να πάει το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεφόκι, η βουκίνη καρινά μου. Είτε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι πονίνα. Ο τεφόρα το γόνα τη κλικαπάει. Τε νου ατεφόρα το γόνα χωρίς ο νόου τη κλικαπάει. Ο τεφόρα τε νου ατε κλικαπάει. Μινέ ο τεφόρα το γόνα τη κλικαπάει. Ο νόου τεφόρα τε νου ατε κλικαπάει. Wanua te tara o noa te kika pai. Oi te bina to wana te tara o anua te kika pai.
2: Ime te roire, kornapa, kornapa, kwai te u, kwai te uwea, kwai te terika, wonderful!
0: Kora rai te namahaina, wa pui te tara o noa ana kika pai. Tene pui te tara te bimo o noa ana kika pai. O nene pui te tara te bina to wana ana kika pai.
2: Komantau, komantau, komantau wonderful!
0: Tene pantone! E tene taina mpororoi e na tauwaki huapui merewa te sun ke te mekapai o yei tanyan kua na hoi yei.
2: Yamani! Yeah,

0: όταν ήταν η παγωναρίνη να μένει από ροϊ Waterphone, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία, αν πάει το γόνα. Στα τρίπο γόνα. Ο τεπόκι, η βουκή είναι καρινά μου. Δεν μπορώ ροϊ.
0: Δεν μπορώ ροϊ, δεν μπορώ να ο τεταρά το γόνα δεν κλικά πάει. Δεν ο τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα δεν κλικά πάει. Α ο τεταρά δεν ο δεν κλικά πάει. Μην ο τεταρά το γόνα δεν κλικά πάει. Ο νόα τεταρά δεν ο δεν κλικά πάει. Ο νόα τεταρά ο νόα δεν κλικά πάει. Ο ει τε δίνε το γόνα τεταρά ο νόα δεν κλικά πάει.
2: Είμαι τεροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ο, κουάιτε ο με ουέα, κουάιτε τερικα, wonderful.
0: Κορονάιντε να μαγαίνα, ο απούιτε τα αρά, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούιτε τα αρά, τε πήμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούιτε τα αρά, τε πήμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο, wonderful.
0: Τι με πάντε. Εσένα τα είναι μπορροί, ένα τα ουάκι, ο απούιτε ρεύα τεσάν και τε μέχα πάει. Ο γέλτα είναι αυτού αναγωγέλ.
2: Γεια μάνι!